0: Ένα μπορεί μαγιανατά αν εγκάρναν να υποτίκει.
1: Ερε μαγιαν.
0: Εμμανιατά να γουένα ρε καγεμά. Εσέ του εντάει σερένα δίδι. Ολτά ο σούσα η τίκητα μόγουαν. Ήτα ουάν εγκουίτοι εγκαγεμά. Ασέ τεν κιόγινο. Ασέ τεν μπουάταϊνο.

0: Enchangolo.
1: Mayan.
0: Mayan.
1: Εκδεχένη να ρίξω Ετάσσαμα λενιωρά σαμπούρ. Ολτιαμούς λαμπαρίγκο.
2: Λαμπαρίγκο.
1: Εσούλα τελεκίπια. Νενιωρά καγιάδο. Νέθε γενγά γενάρο.
0: Μάια.
1: Ασάμου. Ιε όσα βέγε γιουόκινη. Μάιλα πατενίβο.
0: Μάια.
3: Μάιαν έφε.